Εγώ δικό σου, Χωσέ Καλαβός, για την τάντσα, όπρα και λαχή, καρακάς, χακές και χαπροβαμασόν, γοήν, εσύ έχεις τσουάκ, στον περμητήρ κατά διός, νοκμλόκ τσεκ, αυκίν, κτακούρ, νικάχι, καρακάς, κάνο, καγαβίν, σε έχεις τσουάκ, μαλτίος τσαβά, διός του Ιάχκας Λέμαν. Σε καγαβίν, αυσμίλ, λοκούτορ, α, σουάν τουίς, τσουάκ τσεκ.